η ζαντινή φερά που φωσί σε γάση, σαν εμπαλούνα, σαν αρμοϊκράση, τέτοις νεκαλέ